Άλλα τα σαμάνα και με μένια κβέτσουβερ. Μένια, κυσούμο δεπορτίο. Σόλοι σαν είναι τα κορούνια, γνωσικό ήταν ο θέντο θήκο πουντόιτο. Κατά σειρά δεν αμαχίτ. Un solo un celtista de corazón que ahora por historias tengo campo al enfrente. Lo deportivo. ¡Beñala!

0: Είναι η Μαρτσέγια. Άλλα στα σεμάρια και βέν. Κρίνω στην εμφάνιση είναι μπίγου. Ώρα που νιώμω σέστο. Πα κομπενσάρ.
1: Τι κανά μόλο δομίγκο. Φάγω και σώθιο δε ρίο. Φάγω και σώθιο δε ρίο. Φάγω και σώθιο δε ρίο.
2: Ας 5 en Portugal.

Ξέρω το φινάλ. Πήρα πουλτιδάδι. Λόγω της αμάδας συνδυνέτητα και εμπάλκο της τέρας. Αλλά είναι δεμοντολόγκο, είναι τέιρα. Το φινάλ. Με να σιάντε περιγραφή και στα φέστα, σαν τα ρίτε.